0: Δεν σάκαμε. Μακεδονίτε. Είτε. Νόμου, νόμου. Μπράβο. Idemo dalje veselo.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Je li bendot spreman? Da poželimo dobro večer svima.